Καταναλώτε το. Αγαπητά σου, είμαι εγώ. Είμαι εσύ, Σιλμπρίλ. Παραδείγματο FM. Μου τούρτα όλα.

0: Paras FM, τους αρχίζω με κοντά μου. Σάκτα που γόμινο στο μούτ και ράδι. So fantastic, keep it up.
1: This is your best mix of music.
2: Paradise FM 93.5.

0: featuring Daniel Femino.
1: Ένα που είναι. Σημαντικό σώσο. Σε μόνο κάθε 3 μέσα, ενώ άμα.